0: πάμε ριχώτσο.
1: Καλό! Χώτσο! Χατήριασαι.
0: Σας τα γαλαμονέιζα.
1: Καλό! Όχι, τι κάνει το μονάτου.
0: Και μονάτου ένα.
1: Μονάτου ένα. Κάνε το κακό. Μονάκα.
0: Αχα.
1: Είσαι για δέκα χρόνια. Τρελάσα είναι η παρανική. Και φούλα.
0: Α, είσαι για ούκο. Βαλίδα ή ήταν τσίγουρα.
1: Είμαι τα γαμπούτια να χούχα. Ngwana nne ga ba o tsatsise tsa mokgwa o e leng yona re ke sentse ke bedi jana.
0: Aha.

ρε φέλα λεγόμα. Με τσουτσού μα σήμα με ρίμι τσουτσού πιλέ γόφε λα πιλέ ωραία λεσού με βόνα. Ο πράτη ωραία λεσού με χαρφί τα γατά τέγαν και έρι πίνα τσε περί τα χαζάνα. Τα μαραονιά να μτσίπω να μπαουάνα και σε πεφέρω να πίνα τσε να κονιά τσόνα. Ένα τσε ρούτσου ρε ζουάν, ο τσιπα ζουάν, ο νορούτσι ζουάν. Έτσι όλο ζουάν. Και σαν πίνα τσε τα τέγαν και τα μαραονιά να τσε περί με γατά με ζουάν μονάτι. Μα χάτε λόνα γατά ο ένα με κοπελό μου λόμο ρε νιά λεσού με γρήσε με κοιρι πίνα τσε χαλανιά να πατά χαζάν, καπατά χάλε.

0: του Μπαμπέι.
1: Λίζα.
0: Ω, αν πάμε να κοιμάτε τα ούτλα ο ένας και έκαλε τα μαχάλα. Ω, και πάει, α, και εγώ ρε κοινέζι. Κοινέζι είσαι,
1: hey.
0: Αϊμό! Μπαμπέ!
1: Ο
0: πίνε να κάνει κάποιο κουένα.
1: Ο.